Η εκτόνων μαφτάνα φαϊθεάου που μαφτάνα εκαρεσία είναι η μαστόνη. Αιωταλτών ουαουία ουα α σε μια ταουτάου έπε για όπου μασάνι φαίον τα του φαλόγλωγο αι σε μια λο ταουτάου έρι σουάφο Ιεσού ια μια ταού λενά το λούα το τόλου ια βιία λετούα τα λοφατουέλα για ουαούνα τόφια λετούα ια λοφαφάλε λε μάλου τόνων εν εινού ο μαστόνη. Αι μαλόνα λουέ μαλόνον σάιν εν εγιάσο εούλαν Λαγόνα, λε, μαλουλού, μαλε, τιμούγα, μαμάφα τιμούγα. Ια, ελεύ, φαϊάν, σουία, λε, λόφα, λε, τουα, ηλό, σοϊφούα, με σωμάτο, βόλα, ηλε, νέι, του, λαθιάφι. Φαταλόφα, είναι, η, παάγα, ο, λετάτο, αλα, λέω, ια, η, του, εφίο, λε, νέι, λολάγι, εμάισε, του, εφίο, νου, σιλανέι, εμάισε, να, ιωτάτο, αίγα, η, σαμόα, ταλόφα, τφό, η, ταμά, είναι, η, φολελονίου, να, λάγο, ια, μα, σουσάνα, είναι, η, φολελονίου, ια, μα, ο, το, ούμα, ια, μαλόνα, λουέ, μαλόνον σάι. Ια μέσε αίγα ινά η φολεαλούπο. Ια μα ινά αίγος το λούα ινά η μουτζιτέλε για λιπάτα. Μαλόνον αλουλούε μαλόλε φατωτώ αλληνία φιάφι. Τελτόνουά ια. Ιουλιάν τάτο βαλαβάλα ηλτίνο νενέι. Ια τελτόνουά λότο με μάθο φάου. Ια ολό ο τάτο φέιλο αϊπέ ηλτάρ σαν ηλιάσο μελεάσο. Μελάτου. Ια. O lea ua luas full minute te aidei tu la lea ua luas full minute ua te aidei tu la fa ah ole vable tempi ya e fatalo vatu tatu por calame ile nei tu la fia fi ya usi mai fa fonga na ya musica sui fe filoi ya o tau lo manava nga luenga ne ya fia fi a lo e poloka ilunga le wala fai fai mali lo sa ah a wo fo e te na na we te o le fale ya ve ma 2.5 la la ven fa fi tauli ya ole ua ah wo mai fo ile weekend la tu a le fo tuanga le tatu por kalame fai fai mali lo sa ile ne ya fia fi a wo ne i a ve fo ile no na ya ma me e te soli fo tu la fo no na tu iam tu langa fa bena tatu wan wa ilunga le laina ia saunga le mu ia e mai se foi lo fatali mai foi tina ma le fanau ia por ta ma foi ma le fanau por fanau foi io fatali mai se ku kama no ni ole afia la se ku kana fai ole afia fine ne ole israeli la tu data musica 1 2 3 4 let's go.